Καραμπαλβαρόκα Μαλαγκάση, Τσεβακβούλου, Ζεάφα Καμιέν, Ανζο, Ρεσεντρέσα Καντίν, Δίν και Μανταφτάνζο. Μπα, τσι άνα τραφά, του ρουεύτε, αβεμνιάτς. Ζάζο, Φουκασγιάρ, ταλού. Φουκασγιάρ, αμπέλη, Κοϊμπάνη, αμπέλη, Φιντελ Κάστρο, Τσιβδίκουρ, έντρα, μην φούτσιν. Τελικά και η Σαμβούλα. Να τζάνε που τζάνε σε τρία, τσιμίτι ο Φασαλαμάκο. Τσι του χτέρω, τσι να νάνα τσάφα, ζά του που μη, τσιμίτι ο Φασαλαμάκο, τι διατζάνε που, μουτσες γράσιας, καμπανιέρος φιδέλ, νησόρα που είσαι. Ζάζω, ούτε νουλαρεύ, νησούρ τόκα μουτσι διατόπλαρβε, νησούρ δβέι. Nous sommes trouvés dans la Djanku Tamni 1958. Voilà, on dit ma poule, c'est venu à Tsirivu. Et on dit ma poule au courage. Ce numéro 9.

0: κουλάς του μου κουβάβει.
1: Να το έφυγε ο Φανανανά Ιουμπούνα να τη Φανανανά η Ράισα Μπτήσουμα. Βότα βέρε νησιούσι, ρε νη, επεπέι, κοπτάλι. Σίτσιν ουρκύρεν ένα μανάτσας. Σαν έμιλα φάνε τάνα να πίπι. Του σαν λέ, τσάι να μίτσι σαν μίλα πιάζω να τάνε αμπάνι, τάνε τενάρα να νικήσει και λέ ανάτζαν ρε, παρά από τσάμπλε φάνα πιάζω να τη. Τι βοάζαν ρε, το δίδο μα είτε νόρε με και να μπρινω πάρ ρε, βρατσέ ασύνα σούρο τένε άτσον, φάρ, βίβε να τσίσι μανάτσαν, έβσαν του κουν τσίλα μα σούρο τραβά του κουν ραβού, πέζα, τάνε πέντου, άνα νικήσει κουλέ, φάτα τα πούνε οπτάντσαν, να φαρά.
2: Φανάνα να ημπούνε, να φανάνα να φανζακάνα ρίτσο, όσο είναι οι Αραβοί, οι Πουτσαφτσα σε φανζακάνα ρίτσο ρίνι, οι Ποτό Άντζιρ ρίνι, οι Ρεντσίρο Πέτακαν Τσίρα Μα ρίτσο ρίνι. Σα είναι φανάνα να ημπούνε, η Ιστα, όλοι θα φανάνα φανζακάνα ρίτσο. Ατσέτο λόγο, αν τσιμπουλατέ να βέτα, ο Νάτον Φανατζάντσι και τσιάμπνιτσαν, λε. Φαπτεζάνα, φαπτεμπάνα, μη συνθένα τη μέτρη, το μτσικέζαν, μα του μαντζέι. Έτσι είναι όλα τη μανμέζα, κατ' σμανάτζαν, λέει, που μανίμπα φούτσαν, μαγάλατζ. Μφαούλα να το κουνερούστε, το κουνε συναφάνα πιάζανα, μη συνήλ πήρε ένα τσερεριάβε, βα συναφάνα νάρα να ραμίσει με μαγάλατζα σου μανόν τη μέτρη, το κουνε. Φάιζ να ρακνε λαλάνα μη στέμζα, έτσι μη σου μαγάλατζα σου μανίμπα τσούν, λέει.
3: Tiraka fukatra tsy amin'zavatra rehetra mihitsy izy ko. Ohatra zao ny mpamily zao re mpanosy mbaina daholo de lasa manaonao foana mpamily tsy re mandeha moramora zany tsy kateraka fitesiny efa tsy tsotsotsiny de mandeha mafy lasa miteraka zava-doza zany le izy. Tokony isy lalamahentitra mihitsy zany aloha ny tena marina, tokony isy le lalamahentitra de zay mba manaja le fanana imbonana rehefa ahoaka.
4: Ny fananana eo ambonana de fananana iraisana amin'ny besiny mafo hitambarana zany hoe tsy anahko rehefa zany le izy fa hitambarako amina mpiaramonina manodidina tsara roa misy ny olona zay mbola tena manaja fitiavana malagasy manaja zany hoe fananam-pirenena zany a de tena manaja tsaka ny sandavany amin'ireny. Misy ny mpianatra teto zay voabeany tekony a mahafantatra tsara mihitsy hoe azariana eny amin'ny lalana ny fako de afaka mitsipina andreny fako reny izy aterina ny mitoerana zay tokony ametrahana azy vaolana mety sy tsara indrindra ahafahana manaja an'izay fananana iombonana zay anankiray aloha miainga avy ao tokantrano la izy avy amin'nyray aman-dreny sy ny zanaka zany a mifanabe mifanovo zay mihitatra trany amin'ny sekoly moa zany fampianarana zany le fanentanana ny fanentanana atao amin'ny vahoaka mba fanentanana hoe tena azony sainy a ary mazava amin'ny tsara fa mazana koa mantsy le fanentanana ataotsika lasa publicité le izy fa tsy fanentanana de tsy misy vokatsoa eo amin'ny fiainany vahoaka mihitsy any.
0: Sauta tumbukula, sauta tumbukuvavi.

0: Αστούμ κουβάβι.
1: Αν βαρύ ουλφτήν, μαμανάει ο καραμανζά, σαν μαμανάει ουλφτήν, εν ενίου τα μίλανε σαν τραντουίτ. Ανέφασε τη ορίνα, μη συντούπουν σε έχω μάναγαν τάν. Κατέ, μάνα ο ασόβα, μάνα ρουφτούν, σαν τσακάνα, εν τίντε φαγάω λίπενι. Λίπενι, ρε πιπλίκια, μπαϊτούτ, γιατί έμνα η ματίν. Σα ότι εμσέ ο τούπουν ρεύ, νεύεις χαίτσι μανάκι. Άρα ο πίτρο μου χίντσαν ο μισήρσιρε μνιού, νεύα τι ανάζει ο φανάει, μισάκτα το φάτε μας από τσάρ, φαγκατάνε να τον σαρέω με ο ανάπνεν τσαρανάει, να μύτην τι ανάζει ο τάνου φανάει, αρτσιμανάει και μχίντσι σαχάει, να γίνει να γίνει κα, μα πάκατα με ένα ρόλε πέ, αν εμφάρα τάπνη και γίνει να τσέρε κάικ, τε κάικ εν τι τσράρν, σε ατόνάει ραχούνα να σαχάει, σε τι σαρέω μα αναμπούλα, τσιμανάει και σαχάει, τσιμανάει και σαχάει τούμπκο. Ου σαμπούρνα, σαχάει, ου ραχούναν, ου κατσάιν, σε τι σημάνα μπούλα πέ, τσε κένναει σαν τούμπκο.
2: Τάνε αν ηλέλε παρτάζει αντίκαν σε εμφύρνα, μνάει τα τέρακα, νιτάν να είναι εμπάν, δε φαν εμφύρνα, μνάει λε παδιόνευα, τούγκα τη μίσια, πάνα μπούλα τα που κακούφα μσέωα, να βίτα τίτρα, μπορνε τίτρα άμνουν, ελετάν, νε φαν τάντα ονά την ρούμπι φουλτώνεν η Αττίνα, possible tout qu'une histoire à vita pour ne titrer à rutan du complice ça mise à pronotation en amni à domaine tant ça j'ai mis des ma tout mission ça va dire fumba one zane na vita pour ne titrer ndio
3: notation comme fam petro que vous savez ça j'ai mis di et titane to tan plus 4 ti tenefa bulanishin fart tangayo ngatin fila mafnarcha te you fila mafnarcha να φάτια να κεχτρίνια, να τον σου να τούλτσο. Υγε, να τον σου να τούλτσο, δε, σε σαν ροαφάχαν ρόμ, σάρα, σάρα. Νιάσο να ροφιτσαράνα. Έτω μνή, φαρτάν φαναρασούα, να μπάρα τούγκα πάγε φαναρα, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι. Αρ μιάσο να πρεστάν, ρασουέλα. Μπαϊτσέρα κακεντής, αβατστής.
0: Σώτα τον πκουλά, σώτα τον πκουβάβ.

0: لاستم كفافي.
1: Και η Βαγγέλα Μίζεν το κουνιούτ φατί, μια ρεντή φυσικά βαν λάλα να τι. Ή, βαν εν προβέν στη λιάρα, βαν εν καζό αψίδα. Α, δεν είναι έναν ανάστη, άρα κρέγγι, ήταν τελή ρεγγι, να τόσι, νίζα να ναφνά τα ρίτα ρίτα να τότε ο Ατλαντό. Καρα καρα μπιπιούν πι, μανώζε μαφνά τα ρίτα τελή, τι τούγκα γιάντιν φτώνα δεσμέτσου αντίζαν. Αν φανταμίνα να όταν ουε μαφνάτσα ζώκα, με τι τσάρα μίντσι. Ειρήνα μπα ουφουάτσα. Ήταν να μπαύα κακό μπα τένα ουε σοφόνα βαρα τσι τε ουε αρ ουε μαλαγκάσι. Αλλάζα μπέμ τσι φαναράντα λάνα φαν μπα τένα ουε ανάρατα λάνα φόνα μαλαγκάσι σαν.
2: Αν ουσίτσι νιάντε ζώ δε φαναμβούλα να μίτσι νεφα μου ζώ βατα φάτ. Νον λέτσι φίνα νεφα δε τσι μέτσι μαντε φόνα. Zelu zana tan nariwa dia tan rene zan vota dvula ina vara tan mazanga tsina tarek vara karakan lu vunda lu de zen no na tarek vara fandania na lu tokonefa nandeva tan zemits fepetra takina mina fatsina rafa salamana lu zan tena fepetra takine ya arak ni tondrana ve lalana sini ni andianana de rafa salamo vatana de rafa kamande.
3: Efa elaela ihany efa tamin'ny 19 mars izao vao mba afaka mba mandehandeha kely aloha tsy efa tapa-bolana angaha le zay vao mbo hoe tena tapa-kevitra ny andeha mba manaraka lalàna le izy tena zay ohatra hoe nikasy bosy misaotanana zay angambany
4: afa ny pepafy zao zay a dia ndeha hoana Antananarivo. Sy efa vao nanomboka kelikely mihitsy le fikatoana le lalana nandrasana azy. Tena mafy be, mafy be. Asa ny enjehanany. Tena mijaly be mihitsy na dia hoe sora zao dia mbola fijaliana be koa le fandehanana any mbola enjana be. Koa eo amin'ny resaka ara-bola tena tery be mihitsy zay. Maro zay fa fanambavohitra. Fa ny any koa zao na dia hoe mambola raha dia tena tsisy ninininina tsony mihitsy ny any fa fijaliana be daholo. Eo ampitatitra zany e tokony hoe hosarotina any aloha le mpitatitra zany e hoe amin'le fidiran'le olona nyvezivezy eo anaty tobila le hoe na de le olona tokony hikasikasika an'le fekinana sindratra rehetra raha zao a tokony ndeha ny tanana zany de hoe manao cro celebra foana ohatra fa tsy hoe mandehandeha fahatany any fa tsy ohatra ny talohatsy io fa mila mitandrina be.
5: Toerana nale aloha avy any Betafo a andeha ho any Ambositra, zany hoe avy aty Antsera andeha ho any Ambositra. Ny antony nandehanana tety zany a namonjy raharaham-pianakaviana avaliana ho anay mpandeha aloha zany ny fisokafany lalana hatr'izay e fa fotsiny a ny olagna zany a manoloana an'izay zavatra zay de na io ary mandeha ihany le zotra de manano sarotra ho anay mpandeha satria matatra ihany zay am'le valana retina vo tsy voafehy tanteraka aloha.
0: Sotra tombo kula, sotra tombo vava.
6: Eh, madame.
7: Oui.
6: Ça va de quoi?
7: Ramisinino eki.
6: Isso é quando nous arrive fo?
7: Zenga.
6: Zama na ptiofana noa sa mon encore.